0: Νελύμφο.
1: Το τουκουκάντου να κέθαν πάλι. Δέκα κόμι να τάτου μπάντα σε μπίλια σου μπούει σε Αφρική και Μασερική απαντάνει από Bongela Radio.
0: Ζωή τσένε ζάιρια μα βίπι. Κοίβει σάσα μου τότε κατουζάμε πάρει για την καγκούμζο φω.